0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στο ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
5: Εγώ θα κάνω γυδά.
4: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
5: Γιαγιά καπνίστρια.
14: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
15: Όλη μέρα ρυθμός.
16: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
17: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
4: Παράκαλο, δεν είναι! Κάτσε, παράκαλο μέσα!
5: Έχασα!
4: Να σου πω κάτι!
6: Αυτό είναι τρίποντο.
7: Ο ρυθμός τα σπάει!
8: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
9: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
13: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
1: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ,
2: παιδιά, χτυπάει
1: καρδιά. Και είμαι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά, παιδιά, ορίστε ρε εσύ.
2: Χρόνια πολλά,
0: τα φιλιά μας.
2: Έχω 200 παλμούς αυτή τη στιγμή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Για χάρη ενός καλού post, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιουζιλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
0: Πάμε για μπράτς, και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
5: Εγώ το φωτογραφίζω, μπας και μου το κεράσουν.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: τα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς, Superbed και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου. Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη?
5: Όχι.
4: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
3: Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Καλημέρα, είναι κάποιο στη γραμμή.
1: Κούνια που σα κούναγε. Είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσε, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρί μπιτζάμε και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, α πούμε, εμπέδε στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένα άλλο πλούσιο και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σα πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτε το βράδυ. Πώ και ο Λιάκα με πήρε να πάω στην κουρασαντερή τη Τούνη και να βγω.
2: Αλήθεια
1: άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή στην παράλια Τάρι.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up.
6: Every little thing that you say or do, I hung up on you.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by Day. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the. Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
1: Άμα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
9: Την Κότα.
4: Εγώ θα κάνω γυδά.
3: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
4: Γιαγιά καπνίστρια.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Όλη μέρα ρυθμός.
12: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
13: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τα εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
1: Ό,τι

0: Σαββατοκύριακο με ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
1: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Σε θέλω πιο πολύ, για σκάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί, σε ξέρω και με ξέρεις, σε θέλω πιο πολύ.
2: Παιδιά, χτυπάει
1: καρδιά. Και είμαι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Δεν
1: χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά,
2: παιδιά,
0: ορίστε ρε εσύ.
2: Χρόνια πολλά, παιδιά,
0: σε φιλιά μα!
2: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.
0: Κάτι

0: νέα κυκλοφορία.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Happy Days Bazaar. Στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.

0: και αυτό το Σάββατο. Σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Ακούει ρυθμό 949.
8: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
9: Παράκαλο του ρολογί! Κάτσε, παράκαλο μέσα!
10: Έχασα!
9: Να σου πω
10: κάτι! Αυτό είναι τρίποντο.
11: Ο ρυθμός τα σπάει!
12: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
13: Δεν αλλάζει.
14: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
0: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12?
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
10: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
13: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο.

0: Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Για χάρη ενός καλού πως πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
7: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνομαι.
8: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
6: Άλλο
9: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Τρίτη Κυριακή, 12 με 3, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey, η φυσική απάντηση στο βήχα, είναι από τη Unifarma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: See student hot takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA, αφιερώματα, GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάννη Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Μπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
13: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
14: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
15: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
16: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
15: Αυτό! Ισχύει αυτό, Βασίλη?
16: Όχι.
15: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
17: Όλη μέρα ρυθμός.
18: Απλά ο καλύτερος.
19: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
20: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
21: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 59 χρόνια Μόρις.
5: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το, θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I hung up on you.
13: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: τα εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς, Superbed και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Καλώς την.
11: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
10: Πού το κατάλαβες?
11: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
12: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: 2-10-300-2-9-49.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Σάββατο και Κυριακή 12 με 3 στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
4: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
4: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
10: Την Κότα.
11: Εγώ θα κάνω γυδά.
9: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς. Γιαγιά.
11: Γιαγιά καπνίστρια.
12: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
15: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Άμπρας.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς Superbet και Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Ρυθμός Star 30 με τη Ματώγα Στερατού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3.
13: Ρυθμός 949. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Ματώγα Στερατού και παρέα με τα 30 πιο λαμπερά αστέρια θα περάσουμε τις επόμενες 3 ώρες και θα ανακαλύψουμε ποιο αστέρι για αυτή την εβδομάδα λάμπει πιο δυνατά και ακούγεται πιο δυνατά στην κορυφή. Ναι, είσαι πολύ σωστά συντονισμένος στο ρυθμός Star 30 και μαζί ήρθε η ώρα να μάθουμε ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στη θέση νούμερο 30 και στη θέση νούμερο 29 για αυτή την εβδομάδα. Είστε έτοιμοι? Προσδεθείτε, δυναμώστε την ένταση, γιατί το δαχτυλίδι της Ζόζεφιν αυτή την εβδομάδα στο νούμερο 30 έρχεται, ενώ μία θέση πιο πάνω ένας από τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες, ο Ηλίας Βρετός, με τις πάρα πολύ ωραίες έτσι και διασκευές, αλλά και με τον πάρα πολύ ωραίο ερμηνευτικό τρόπο του, έρχεται στη θέση νούμερο 29 με το πρόστιμο. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, προσδεθείτε, έρχεται το ρυθμό Star 30 αμέσως τώρα.
12: Νούμερο 30.

0: Παναγία μου, μακριά από μας, τέτοια χρέη. Με κάρτα είμαι μετρητά, ξεπληρώνεται. Αγάπη, ρωτώ, δεν ξέρω. New entry λοιπόν για αυτή την εβδομάδα. Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός στη θέση νούμερο 29. Ενώ στο 28, κάπου εκεί βλέπω την Έλληνα Παπαρίζου, η οποία μας τραγουδάει Αλήθεια τώρα. Ο Ακύλας για αυτή την εβδομάδα θα κάνει την εμφάνισή του στο νούμερο 27 με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που εμείς οι παλαιότεροι θυμόμαστε λίγο καλύτερα. Το είχαμε έτσι απολαύσει από τον Νίκο Μίχα. Θυμάστε εκείνον τον τραγουδιστή, ο οποίος το είχε τραγουδήσει για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, στο Fame Story. Και έρχεται λοιπόν ο Ακύλας να κάνει ένα, με τη δική του πνοή, με τη δική του αισθητική, ένα comeback με αυτό το κομμάτι στο νούμερο 27 για σήμερα, στο ρυθμό Star 30 φυσικά, που αλλού.
1: Νούμερο 28.

0: με αισθάνεται.
1: Α, μας ξεσήκωσε για τα καλά ο Ακύλας στη θέση νούμερο 27, έτσι για να θυμόμαστε να πηγαίνουμε στο παρελθόν λίγο εμείς οι παλαιότεροι και να μαθαίνετε εσείς οι καινούργοι. Με την ματιά και τη φρέσκια πνοή του Ακύλα, λοιπόν, ο οποίος δήλωσε προσφάτως ότι αν γυρνούσε το χρόνο πίσω θα έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτό το δήλωσε στο πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα εδώ στον Αντένα. Θέση νούμερο 26, απόφασή σου από Δήμο Αναστασιάδη για αυτή την εβδομάδα. Ενώ μία θέση πιο πάνω έρχονται οι χάρτινες αγάπες, μία έτσι αντρική σύμπραξη θα έλεγα, από δύο καλλιτέχνες που αγαπάτε πάρα πολύ, Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος, νούμερο 25, New Entry, για το ρυθμό Star 30 αυτής της εβδομάδας.
2: Νούμερο 26.

0: άραγε αυτός ο σύγχρονος τρόπος να αγαπάμε, να είναι χάρτινες οι αγάπες μας, όπως μας τραγουδίσει αυτό το πολύ δυναμικό ντουέτο ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος, οι οποίοι για πρώτη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους και φυσικά έρχεται με τεράστια επιτυχία στα αυτάκια μας. Τώρα, στη θέση νούμερο 24 βρίσκεται το κορίτσι φαινόμενο, όπως το λέω εγώ, η Αναστασία με το Σπάστετα, ενώ στο νούμερο 23... Και εκεί θα συναντήσουμε ένα πολύ δυναμικό ντουέτο που το είχαμε ακούσει πρώτη φορά στο ρυθμό 949 σε αποκλειστικότητα και δεν είναι άλλο από τον Νίνο και τη Ζόζεφιν και τι κάνεις.
1: Νούμερο 24.

Αυτό είναι το αποτέλεσμα όταν δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους και γεννούν τόσο ωραίες δημιουργίες σαν και το τι κάνεις. Αυτή τη δυναμική μπαλάντα που, όπως είπαμε και πριν από λίγο, την είχαμε ακούσει σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Δεν θα αλλάξω κλίμα, δεν θα αλλάξω καλλιτέχνη, θα συνεχίσω με τον Νίνο, τον οποίο τον είχαμε γνωρίσει, αν θυμάστε εσείς οι παλιοί, το 2002 στο Reality Fame Story, στο μουσικό Reality Fame Story εδώ στον Αντένα. Αργότερα θυμάστε τι χαμός είχε γίνει με αυτόν τον καλλιτέχνη το 2003, όταν τον γνωρίσαμε στην πρώτη του προσωπική δισκογραφική δουλειά. Ενώ οφείλω να ομολογήσω ότι μερικά από τα τραγούδια του, όπως το Θεό, το Τόσο Περίπου Σ' Αγαπώ, το Παράνοια, το Είμαι Ένας Άλλος και φυσικά το Σαν Αβαγή που θα ακούσουμε αμέσως τώρα, έτσι από τα παλιά, μας θυμίζει σε πάρα πολλούς από εμάς πάρα πολύ ωραίες δυνατές στιγμές, αλλά αποδεικνύει ότι αν ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, είναι καλό, το βάζεις στην καρδιά σου και μένει ανεξίτηλο στο χρόνο. Σας πάω λοιπόν πίσω με Νίνο και Σαν Αβαγή στο ρυθμό Star 30 αμέσως τώρα.

0: Εμείς θυμηθήκαμε τα παλιά πάντως με αυτό το throwback και Νίνο στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και είστε συντονισμένοι στο ρυθμό Star 30 με τα 30 αγαπημένα μας τραγούδια που παίζουν δυνατά κάθε Σαββατοκύριακο. Τώρα, πριν βγούμε σε ένα σύντομο break, επειδή τα σχολεία έχουν ξεκινήσει για τα καλά, αλλά τα Σαββατοκύριακα, πώς να το πούμε τώρα, πώς να το κάνουμε, είναι για τις οικογενειακές εξορμήσεις ό,τι καλύτερο. Τώρα, αν ψάχνεις μια βόλτα που να έχει κάτι παραπάνω από το πάμε να δούμε τα ζώα, φυσικά μιλάω για το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, που είναι η καλύτερη επιλογή, είναι μια διαφορετική εμπειρία για όλη την οικογένεια. Τα παιδάκια σας μπορούν όχι μόνο απλά να βλέπουν τα ζώα, αλλά να μαθαίνουν, να εξερευνούν, να συμμετέχουν. Πώς θα μου πεις αυτό? Γίνεται μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και family days, παιδιά. Υπάρχει τώρα και ακόμα ένας λόγος να πάτε, γιατί υπάρχουν τρία μικρά αγαπημένα τιγράκια της Σουμάτρας που γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Ναι, μπορείτε να τα απολαύσετε και να τα δείτε. Δύο αρσενικά και ένα θηλυκό, είναι περίπου 2 μηνών. Έχουν κάνει ήδη το πρώτο τους check-up και ένα εντυπωσιακό fact. Περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας εκτιμάται ότι έχουν απομείνει, παιδιά, στη φύση. Και σε εμάς εδώ αυτό το θαύμα, αυτά τα δύο μικρά τιγράκια ήρθαν στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, το οποίο είναι μέλος της ΕΑΖΑ και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις για τη διατήρηση απειλούμενων ειδών. Οπότε αυτό το σουκού, ας αφήσουμε λίγο την καθημερινότητα και πάμε να εξερευνήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά με το ζωικό μας βασίλειο. Ό,τι πρέπει είναι αυτές οι εξορμήσεις, παιδιά μου. Άνοιξε και εμένα η όρεξη τώρα για εξερεύνηση. Σύντομο break και αμέσως μετά πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν αυτή την εβδομάδα 22 και 21, όπως σου υποσχέθηκα και νωρίτερα. Μείνε εδώ μαζί μου.
1: Πρωινά Ναυάγια. Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή
2: που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσε, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, α πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένα άλλο πλούσιο και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σα πω, που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούνης και να βγω να σκύνει από εκεί.
3: Αλήθεια λες!
2: Τι άλλο, να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή στην παράγια Τάρι.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο

0: το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί. Με την υποστήριξη του Antenna.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσει.
3: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Ρυθμός Start 30 με τη Μαντώγα Στερατού.
12: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώγα Στερατού και αυτό είναι το ρυθμό Start 30, το πιο δυνατό και δυναμικό countdown με τα 30 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Είχαμε μείνει στη θέση νούμερο 22, που εκεί απολαμβάνουμε τον Αντώνη Ρέμου με τη Δευτέρα, τον οποίο μπορείς έτσι να τον απολαύσεις και στο Ρυθμός Classics. Φυσικά μιλάω για την εκπομπή του ρυθμού 949 στο ρυθμός YouTube, στο YouTube μας, μια καταπληκτική συνέντευξη που έδωσε στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ενώ στη θέση νούμερο 21 έρχεται η Ελένη Φουρέιρα να μας πει Hallelujah. Δυναμώστε την ένταση και φυσικά μην ξεχνάτε ότι όλες οι επιτυχίες, όπως και αυτή, τις ακούτε αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Ήταν ένα τραγούδι που για πρώτη φορά το άκουσες εδώ, σε εμάς.
11: Νούμερο 22.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός Star 30. Τα 30 καλύτερα του ρυθμού 949. Παίζουν κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3. Νούμερο 21.

0: Λοιπόν, για μένα αυτό το τραγούδι, το Αλληλούια της Ελένης Φουρέιρα, που έτσι είχε συνεργαστεί με τους Playmen, είναι ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της δισκογραφίας της και ένα τραγούδι που θα μπορούσε πάρα πολύ άξια να σταθεί και να κάνει τεράστια επιτυχία και στο εξωτερικό. Έχει πολύ σύγχρονο ρυθμό και ύφος. Καλά, εντάξει, είναι και η Ελένη Φουρέιρα που το απογειώνει. Και σε περίπτωση που δεν έχετε δει το βίντεο κλιπ του, είναι μια καταπληκτική ιστορία που έχει δέσει κομμάτι-κομμάτι, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο με τους στίχους αυτού του τραγουδιού. Τώρα, πάμε λίγο να θυμηθούμε ποιους καλλιτέχνες και ποια τραγούδια συναντήσαμε από τις θέσεις νούμερο 25 έως 21 για αυτή την εβδομάδα.
1: Νούμερο 25.

Είμαστε πάντοτε συντονισμένοι στο ρυθμό Star 30. Αυτή ήταν η Ελένη Φουρέιρα και με Ελένη Φουρέιρα θέλω έτσι να συνεχίσω. Και πριν να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα, να πάμε να θυμηθούμε την Ελένη Φουρέιρα σε ένα κομμάτι που αγαπήθηκε αμέσως. Έγινε τεράστιο viral trend στο TikTok και κυκλοφόρησε σε δύο εκδοχές. Η αρχική εκδοχή κυκλοφόρησε το Μάιο του 2024 σε παραγωγή των Beyond και στίχους και μουσική των Barry και Lila, ενώ το remix με τον FY παρουσιάστηκε live στα Mad Video Music Awards και συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό music video γυρισμένο έτσι μέσα σε ένα πραγματικό αεροπλάνο. Ναι, καταλάβατε για ποιο τραγούδι μιλάω, από Ελένη Φουρέιρα, το αεροπλάνο. Πάμε να απογειωθούμε, ενώ έρχεται μετά το σύντομο break και η θέση νούμερο 20, οπότε συντονιστείτε. Σιγά σιγά με βήματα προς την κορυφή θα δούμε και ποιος καλλιτέχνης ή ποια καλλιτέχνηδα κατέλαβε την κορυφή για αυτή την εβδομάδα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
3: Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
6: Στη USK θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
2: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
1: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός Star 30, Star 30. Με τη Ματώγα Στερατού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3.
3: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Αυτό είναι το ρυθμό Star 30 και εγώ είμαι η Ματώγα Στερατού, που κάθε Σαββατοκύριακο απολαμβάνουμε παρέα τα 30 αυτά τραγούδια που αγαπάμε και φυσικά δυναμώνουμε την ένταση κάθε φορά που τα ακούμε. Είχαμε μείνει στη θέση νούμερο 20 και εκεί συναντάμε την απόλυτη Ελληνίδα Star. Φυσικά μιλάω για την Άννα Βύση, η οποία από το νούμερο 8 την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο νούμερο 20 με το Αιγαίο. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πάρα πολύ, το ακούσαμε σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Ήταν μάλιστα και το τραγούδι που άνοιξε την τεράστια συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου για αυτή την εβδομάδα έφτασε στη θέση νούμερο 19. Πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να μάθουμε ποιοι καλλιτέχνες κατέλαβαν τις τρεις επόμενες θέσεις.
1: Νούμερο 20.

0: Και ακούγοντας τώρα την Κατερίνα Λιόλιου, σκέφτομαι εγώ τη μεγάλη συνεργασία που θα γίνει φέτος στις 30 Οκτωβρίου με τον Σάκη Ρουβά. Είδα πρόσφατα μάλιστα και την εντυπωσιακή αφίσα των δύο αγαπημένων καλλιτεχνών. Είναι, τολμώ να πω, ένα από τα πιο φιλόδοξα νυχτερινά σχήματα της φετινής χειμερινής σεζόν, και είναι σίγουρο ότι αυτή η συνεργασία αναμένεται να ανάψει φωτιές. Θα ενώσουν λοιπόν τις δυνάμεις τους στο Έναστρον και η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 του Οκτώβρη. Είχαμε μείνει στις θέσεις νούμερο 18, 17 και 16. Δεν θα σας κρατήσω πολύ την αγωνία. Όπου και αν πας, τον Νίκο Οικονομόπουλο θα ζητάς. Δεν γίνεται να λείπει από το ρυθμό Star 30. Μία θέση πιο ψηλά, το σημάδι του Μιχάλη Καραγκούνη βρέθηκε στο νούμερο 17, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο νούμερο 26, και άνοδος σημειώθηκε και για το Στέλιο Ρόκο. Στη θέση νούμερο 16 λοιπόν θα το συναντήσουμε για σήμερα. Εσένα ή τίποτα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να τους ακούσουμε.
1: Νούμερο 18.

Μ' αρέσει αυτή έτσι η, θα το έλεγα σε πολλά εισαγωγικά, η απολυτότητα αυτού του τίτλου. Ή εσένα τίποτα ρε παιδί μου, τέλος, ξέρω ακριβώς αυτό που θέλω. Βρίσκεται λοιπόν στη θέση νούμερο 16 ο Στέλιος Ρόκος, ένας από τους πιο διαχρονικούς θα έλεγα και πιο πολυδιάστατους Έλληνες τραγουδιστές, συνθέτες αλλά και στιχουργούς. Τώρα πάμε λίγο να θυμηθούμε ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν για αυτή την εβδομάδα στις θέσεις νούμερο 20 έως 16

0: καλύτερα του.
1: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Αυτό είναι το ρυθμό Star 30. Οι 30 επιτυχίες που ακούγονται δυνατά από τη θέση νούμερο 30 έως και την κορυφή. Είχαμε μείνει στο νούμερο 15 και εκεί συναντάμε για αυτή την εβδομάδα δύο θέσεις πιο ψηλά από ότι την προηγούμενη, το Μιχάλη Χατζηγιάννη και Όλα Μαγικά. Νούμερο 14, Όχι Γιατί, από Άννα Βύση. Ενώ στο νούμερο 13 έρχεται ολοκένουργιος Πάνος Κιάμος με ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή την ένταση, θα πω εγώ, στα ραδιόφωνά σας μέχρι και τις 3 από τις 12. Τρεις ολόκληρες ώρες στο πιο δυνατό countdown του ρυθμού 949, στο ρυθμό Star 30, με τη Μαντώ Γαστεράτου στην παρέα σου.

Αυτή λοιπόν η ολοκένουργια δουλειά του Πάνου Κιάμου κυκλοφόρησε επίσημα στις 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Πρόκειται για ένα δυναμικό σύγχρονο λαϊκό hit, έτσι, με πολύ έντονο ρυθμό. Μουσική υπογράφει ο Γιάννης Φακίνος, ενώ τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Λέω να μείνουμε σε αυτό το μουσικό κλίμα και σε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, στον Πάνο Κιάμο. Να πάμε όμως λίγο παλιότερα, να ταξιδέψουμε με ένα throwback του ρυθμού Star 30 σε ένα τραγούδι που με αυτό ξεκίνησε τη νύχτα εκτός ρυθμού που κάναμε τον Απρίλιο εδώ στο ρυθμό 949 ο Πάνος Κιάμος, και ένα τραγούδι που αγαπήσατε πάρα πολύ. Τρελός για σένα λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση που την ακούσατε φυσικά εδώ στο ρυθμό 949.

0: τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
13: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
18: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
17: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
18: Off, τι πάθαμε.
17: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
19: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
20: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
19: Τι διαβάζεις?
20: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
21: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
22: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
23: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ. Star.
0: Ρυθμός Star 30. Star 30 με τη Ματώγα Στερατού.
2: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 και στο ρυθμός Star 30. Τι είναι το ρυθμός Star 30? Είναι η εκπομπή που κάθε Σαββατοκύριακο απολαμβάνουμε παρέα από τις 12 μέχρι και τις 3. Τρεις ώρες γεμάτες με αγαπημένες επιτυχίες. Είχαμε μείνει στη θέση νούμερο 12 και εκεί ποιος καλλιτέχνης λέτε να υπάρχει? Δεν είναι ένας, είναι δύο. Ένα δυναμικό ντουέτο, το Κελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει? Να θυμίσω ότι την Λίλα την είχαμε συναντήσει και σε μια πάρα πολύ ωραία δυνατή έκπληξη στο Κάτι Παίζει με τον Γιάννη Κατινάκη, εκεί που ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά σας και ερμήνευσε όλες αυτές τις αγαπημένες τις επιτυχίες. Μια θέση πιο πάνω, στη θέση νούμερο 11, θα συναντήσουμε την Ατάσα Θεοδωρίδου και το Φορτηγό της.
0: Νούμερο 12.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι από τα πιο δημοφιλή λαϊκά τραγουδιά, έτσι, ζεμπέκικα. Κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τη Heaven Music φυσικά. Τη μουσική υπογράφει ο Χρήστος Σαντικάη, ενώ τους στίχους ο Νίκος Μωραΐτης. Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή, αγαπημένη, δεν γίνεται να λείπει από το ρυθμό Star 30. Πάμε τώρα, για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, να ακούσουμε ποια τραγούδια βρέθηκαν για αυτή την εβδομάδα από τις θέσεις νούμερο 15 έως 11.

0: καλύτερα του.
1: Ρυθμός 949 και ρυθμός Star 30. Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό της. Και λέω να μείνουμε έτσι στη Νατάσα, σε αυτή την αγαπημένη καλλιτέχνηδα, και να σας πάω λίγο πίσω, γιατί αυτή η εκπομπή ενώνει και το σήμερα, το εδώ και τώρα, αλλά και το χθες. Δυνατά αγαπημένα τραγούδια και δυνατό throwback λοιπόν με Νατάσα Θεοδωρίδου σε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Κυκλοφόρησε το 2009, φυσικά μιλάω για την Κόκκινη Γραμμή, ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα λαϊκά τραγούδια της Νατάσας, σε μουσική του Γιώργου Θεοφάνου και στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και σιγά σιγά να πάμε και σε ένα σύντομο break, γιατί ετοιμαστείτε, την επόμενη ώρα έρχονται οι 10 επιτυχίες που θα μας οδηγήσουν στην κορυφή.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτρινη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
8: Ναι.
7: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
8: Ναι.
7: Και πιο ελαφριά.
8: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
9: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να δώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
15: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Γιώργο Σαμπάνη.
16: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
17: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
16: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
17: Τρίτη 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
16: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
17: Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Ρυθμός Star 30. Star 30.
15: Σπίτι με τη Ματώγαστερά του. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 3.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Ματώγαστερά του. Διανύουμε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό και ακόμα ένα πιο όμορφο ρυθμός Star 30. Ένα δυνατό countdown με τους 30 καλλιτέχνες που αγαπάμε και απολαμβάνουμε. Είχαμε μείνει λοιπόν στη θέση νούμερο 10 για αυτή την εβδομάδα και τι σου χρωστάω. Εγώ τίποτα, αλλά η Έλλη Κοκκίνου βρίσκεται στο νούμερο 10 με το τι σου χρωστάω, ενώ μία θέση πιο πάνω η Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου έρχεται για να μας θυμίσει ότι πραγματικά αυτή η μέρα θα πρέπει να καταχωρηθεί και επίσημα στο ημερολόγιο.
15: Νούμερο 10.
12: Γεια σας, είμαι η Λυκοκίνου και ακούω και εγώ ρυθμός Star 30 με τη Μαντώγα Στεράτου.

0: Σιγά σιγά οδεύουμε προς την κορυφή, ενώ για αυτή την εβδομάδα, στη θέση νούμερο 8, έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη να μας ευχηθεί στα καλύτερα που έλκονται, γιατί ναι, όντως τα καλύτερα έλκονται. Νούμερο 7, Πέτρος Ιακουβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, ενώ μία θέση ψηλότερα έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα, σε μουσική που υπογράφει ο ίδιος, ενώ στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέφουμε.
1: Νούμερο 8.

0: θα λέγατε για μια καντάδα διαφορετική, μια καντάδα που παρόλο έτσι που θυμίζει στο μυαλό μας παλιότερες εποχές, έρχεται έτσι από τα χείλη του Απών με ένα πολύ σύγχρονο, πολύ pop ύφος στη θέση νούμερο 5 για σήμερα. Ενώ μία θέση πιο ψηλά βρίσκεται ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στη θέση νούμερο 2, να μας τραγουδήσει Ό,τι πιο όμορφο. Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά όταν δεις το βίντεο κλιπ του δεν γίνεται να συγκινηθείς, διότι μέσα από αυτό μας γνώρισε και τους τρεις γιους του. Πάμε να τα απολαύσουμε και σιγά σιγά πάμε να μετρήσουμε αντίστροφα από τη θέση νούμερο 3 έως την κορυφή.
1: Νούμερο 5.

0: κουρασμένα.
1: Ρυθμός Star 30.
2: Τώρα ακούς τα 30 καλύτερα
1: του ρυθμού 949. Νούμερο 4.
3: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούω και εγώ ρυθμός Star 30 με τη Μαντώκα Στεράτου.

Σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα στο ρυθμό 949, βρίσκεστε στην εκπομπή Ρυθμό Star 30 και πάμε να θυμηθούμε ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν για αυτή την εβδομάδα από τη θέση νούμερο 10 έως τη θέση νούμερο 14, για να επιστρέψουμε με ένα αγαπημένο παλιότερο τραγούδι από τον Χρήστο Μενιδιάτη και σιγά σιγά να μάθουμε και ποιοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στη Χρυσή Τριάδα.

πόσο πολύ αγαπώ αυτόν τον καλλιτέχνη. Με Χρήστο Μενιδιάτη θέλω να συνεχίσουμε πριν έτσι βγούμε σε ένα σύντομο break και να σας πάω σε μια υπέροχη διασκευή. Ο Έρωτος με έρωτα περνάει είναι ένα πολύ αγαπημένο λαϊκό τραγούδι που πρωτοκυκλοφόρησε το 1997 με ερμηνευτή τον Σπύρο Σπυράκο, ενώ γνώρισε έτσι και μια πιο σύγχρονη επανεκτέλεση και πιο σύγχρονη πνοή από τον Χρήστο Μενιδιάτη, που θα τον απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Όπως σας είπα, θα βγούμε σε ένα σύντομο break και μετράμε αντίστροφα από τη θέση νούμερο 3 έως την κορυφή για αυτό το Σαββατοκύριακο σε πάρα

0: Παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
1: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Έλα, παιδιά.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Για σκάνεις που δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ.
2: Παιδιά, χτυπάει καρδιά.
1: Και είμαι αναμενόμενο. Γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά. Ορίστε εσύ.
2: Χρόνια πολλά, Πέτρος Ιακωβίδη.
0: Τα φιλιά
2: μας. Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: City Student Hot Takes.
0: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: καλό. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκλ. Σολομός καπνιστός, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,49. Μίνι πενιντλί, 650 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ρυθμός Start 30, Start 30, με τη Ματώγα Στερατού. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3.
5: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Ματώγα Στερατού και αυτή είναι η εκπομπή Ρυθμός Star 30. Είμαστε στην τελική τριάδα. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες που φιγουράρουν σε αυτές τις θέσεις είναι οι εξής. Λέω να ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 3. Εκεί θα συναντήσουμε το Θοδωρή Φέρι και ένα τραγούδι που πραγματικά αγαπάτε. Και μιλάω φυσικά για το Είπες. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές και ψηφιακές επιτυχίες του Θοδωρή Φέρι. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 2025 μέσα από το άλμπουμ του Όσο θα γυρίζει η γη. Και το ακούτε στη θέση νούμερο 3, σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου αμέσως τώρα.

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, στη θέση νούμερο 1 του ρυθμού Star 30, ο Νίκος Οικονομόπουλος βρέθηκε στην κορυφή, ενώ αυτή την εβδομάδα είναι στη θέση νούμερο 2. Είναι η μεγάλη λαϊκή επιτυχία του Νίκου Οικονομόπουλου, Ένοχο Κορμί, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο. Δυναμώστε την ένταση και απολαύστε το, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε όλοι μαζί ποιος ή ποια καλλιτέχνηδα βρίσκεται στην κορυφή για αυτή την εβδομάδα στο ρυθμό Star 30.
1: Νούμερο 2.

Και ναι, ήρθε η ώρα, φτάσαμε στην κορυφή και εκεί φιγουράρει δυνατά η Peggy Zina με το ολοκένουργιο κομμάτι της «Έρωτας Μικρός», το οποίο το είχαμε σε αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Είναι το ολοκένουργιο τραγούδι της, το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Πρόκειται για ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι γεμάτο συνέστημα, γεμάτο δυναμισμό. Οι βασικοί συντελεστές πίσω από αυτή τη μεγάλη επιτυχία είναι οι δύο σπουδαίοι δημιουργοί, ο Γιώργος Σαμπάνης φυσικά στη μουσική και στους στίχους η Ελένη Γενιατσούλια. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Θα σε συναντήσω το επόμενο Σαββατοκύριακο στο ρυθμό Star 30 για να μάθουμε παρέα ποιες είναι αυτές οι 30 επιτυχίες που παίζουν δυνατά στο ρυθμό 949. Σου εύχομαι ένα υπέροχο weekend και ακόμα ένα καλύτερο πρωινό Δευτέρας και της υπόλοιπης εβδομάδας. Σε φιλώ, σε αγαπώ.

0: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
9: Antenna. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα.

0: Μπείτε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
0: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: αν είσαι σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι! Γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και jamais. Το θέμα και η μαγιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω, εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπίσεις στο τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύει. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify.

0: κυκλοφορία.
1: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ακούει ρυθμό 949.
4: Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι!
5: Παράκαμε το ρυθμό! Ας είναι μέσα!
6: Έχασα!
4: Να σου πω κάτι!
7: Αυτό είναι τρίποντο.
8: Ο ρυθμός τα σπάει!
9: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
10: Δεν αλλάζει.
11: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
13: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
14: Κατά καιρό το κορμί σου ενοχώ.
15: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Καλημέρα, είναι κάποιο στη γραμμή.
1: Κούνια που σα κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιε. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή η ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτες το βράδυ. Ως και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούλης και να βγω στην καποκή.
2: Αλήθεια λες!
1: Τι άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάψω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
5: Ο αγώνας αρχίζει, η κερκίδα είναι full, baby. Απόψε θα το ζήσουμε, mucho Big Win.
4: Καταλάβατε? Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την σύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρα 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
2: Για χάρη ενός καλούπος πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
9: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
10: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
2: Έλα
11: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
12: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: εκτός ρυθμού. Powered by DAY με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά. Με πιάσε μία η μικρανία. Η συμπεθέρα έχει ένα μάτι. Η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν. Κομπόζιτουμ. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ μόνο. Νέο Αλγοφρέν Κομπόζιτουμ. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
5: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου είσαι.
6: Μόνο επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
1: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
0: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει για το Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
16: Να

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Yeah! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
8: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
9: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
8: Ισχύει από το Βασίλη.
9: Όχι.
8: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Απλά ο καλύτερος.
12: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
14: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Όταν ο ήλιος δει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτή την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
2: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Ναι. Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις,
2: ναι,
1: είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
0: Έλα, ρε, παιδιά.
1: Σε θέλω πιο πολύ, κι ας κάνεις που δεν θέλεις, ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ,
2: παιδιά,
1: και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί, παγκόσμιο φαινόμενο.
2: Δεν
1: χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια σου πολλά, ορίστε ρε εσύ.
2: Χρόνια πολλά,
0: τα φιλιά μας.
2: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.
5: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από τη

0: κυκλοφορία.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμος. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah!
5: Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρε στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να το

0: κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εκτός ρυθμού. Powered by Day με τον Γιώργο Σαμπάνη.
1: Κάτι χάρτινες αγαπές κυνηγάς.
0: Ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: 3η 20 Οκτωβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Προς το παρόν δεν αγαπάς. Σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the Χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Το Σουπλίν σας προσκαλεί την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο εμπορικό κέντρο Athens Metro Mall να ανακαλύψετε τη νέα σειρά Σουπλίν Parfum de Lange. Διεκδικήστε πλούσια δώρα και αφαιθείτε στα ακαταμάχητα αρώματα που θα σας ταξιδεύσουν χαρίζοντας τα ρούχα σας. Μία μοναδική απαλότητα και ένα πολυτελές άρωμα που διαρκεί με την υποστήριξη του Antenna.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. Να δω.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
2: Κούνια που σας κούναγε. είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλος κάλτσες, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρίς μπιτζάμες και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, ας πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένας άλλος πλούσιος και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σας πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτες το βράδυ. Πώς και ο Λιάκας με πήρε να πάω στην κρουασαντερή της Τούνη και να βγω. Είναι από εκεί.
3: Αλήθεια λες.
2: Τι άλλο, να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ. Είναι η απάντηση.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικό. An immersive voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθήνα?
2: Την Κότα.
3: Εγώ θα κάνω γυδά.
1: Εγώ κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπά, γιαγιά.
3: Γιαγιά καπνίστρια.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
5: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
6: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
0: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
8: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
7: Μα δεν το έχεις κόψει?
8: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
9: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
13: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.

0: Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: νόστιμο. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες,
12: πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Νέα κυκλοφορία.
14: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify από

0: κυκλοφορία.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η Miami Heat του Γιάννη έτοιμη για δυναστεία στο NBA. Αφιερώματα GBL, Elite League, Α1 γυναικών, BCL και FIBA Europe Cup. Όλα τα roster. Συνέντευξη Γιάν Μοντέρο. Παναθηναϊκός. Οι διαφορές του παλιού με το νέο Ομπράντοβιτς. Αφιέρωμα στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Κάλιο γαϊδουρό δεν είναι.
7: Παρά γαϊδουρό δεν είναι. Άσε η
8: Έχασα.
7: Να
8: σου πω κάτι.
9: Αυτό είναι τρίποντο.
10: Ο ρυθμός τα σπάει.
11: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
12: Δεν αλλάζει.
13: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. 6.

0: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις.
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο.
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι.
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
7: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: City Student Hot Takes.
9: Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
10: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
11: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
12: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesirius.gr.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
14: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
14: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
17: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει.

Ρυθμός 949. 10 στη σειρά. Παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.

0: βάλεις σε σχέση, αρχικά ζηλεύω. Και δεύτερον, μπορεί να σου έχει τύχει να έχεις κάποια έλξη για ένα άλλο άτομο και να λες, μήπως βρε, πάω να κάνω την κουτσουκέλα μου, μήπως μου λείπει κάτι από τη σχέση μου. Όχι, γίναν έρευνες και σου λέει ότι το να νιώσεις έλξη για κάποιον άλλο άνθρωπο παρότι σε μία σχέση δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Never και ζαμέ. Το θέμα και η μαγκιά είναι, αν πέρα από την έλξη κάνεις και το παραπάνω βήμα, αν σκεφτείς, ωραίος είναι αυτός, βρε λες, και μήπως του κλείσεις και το μάτι και μήπως κάνω το ένα βήμα παρακάτω. Εκεί πέρα σου λένε τον ησυχητικό. Αν ανοίξω μπουφές και τσιπήσεις το τυροπιτάκι και το λουκανικοπιτάκι συγκεκριμένα είναι το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά επειδή μπαίνει σε μια μονογαμική σχέση να πάψει να έχει ορμές και γούστο. Λέω εγώ τώρα, πώς ξανά έγινε τέτοια μακρύ πιστεύεις. Παιδιά, χαμός γίνεται. Πια μιλάνε με νεγάκι. Καλή, θα το πάρω πάνω μου.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Ό,τι συμβαίνει τώρα και ό,τι συζητιέται σήμερα, το μαθαίνεις πρώτα εδώ. Γιατί ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε με κέφια και ανανεωμένη ομάδα. Το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα. Καθημερινά στις 10 παρά 10 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Όταν ο ήλιος δίνει, η Σιγκαπούρη ζωντανεύει. 22 μονομάχοι, μία πίστα, κανένα περιθώριο λάθους. Grand Prix Σιγκαπούρης, αυτήν την Κυριακή, στις 3 το μεσημέρι, απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
6: Πάμε για μπράτς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
7: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Για χάρη ενός καλού post πρέπει να ζούμε ένα καραγκιουζιλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ.
2: Πάμε για μπραντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
3: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: επιτυχία.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι?
2: Αθηνά μου, χρόνια σου πολλά. Δεν θα σου πω ποιος είναι. Είμαι Πόντιος. Αλλά το μόνο που θα σου πω, να δω αν θα καταλάβεις, είναι ότι είσαι παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις που δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις. Σε θέλω πιο πολύ.
3: Παιδιά, χτυπάει καρδιά.
2: Και είμαι αναμενόμενο. Γιατί είμαστε μαζί. Παγκόσμιο φαινόμενο. Χρόνια σου πολλά.
1: Χρόνια σου πολλά. Ορίστε ρε εσύ.
3: Χρόνια πολλά, παιδιά.
1: Τα φιλιά μας.
3: Στους παλμούς αυτή τη στιγμή.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
7: Η ατάκα που θέλεις να πεις, ναι, στον πρώην σου που δεν είπες ποτέ όταν έπρεπε.
8: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
1: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Αυτό.
8: Ισχύει από το Βασίλη.
1: Όχι.
8: Γιατί εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
1: Όχι.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
11: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στον συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις Every little thing that you say or do, I'm hung up. Every little thing that you say or do, I'm hung up.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Καλημέρα, είναι κάποιος στη γραμμή.
1: Κούνια που σας κούναγε. Είναι έξαλλος, είναι έξαλλος, παιδιά. Είναι, δηλαδή δεν έχουμε καμία παιδεία ταξιδιωτική. Είναι δυνατόν εκεί που περιμένει την αναμονή να έχει βγάλει άλλο κάλτσε, ρε φίλε, παντελόνια, να πούμε χωρί μπιτζάμε και να κοιμάται. Και δεν μιλάω τώρα για το lounge, α πούμε, βέβαια στο lounge. Κολώνουν τα που κάνουν αυτά. Γιατί στο lounge θα πάει ένα άλλο πλούσιο και θα πει πλούσιο στον πλούσιο. Μην κοιμάσαι πλούσιο. Έχω πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, να σα πω που με ενοχλούν. Με ενοχλεί η ζωή ίδια και κουράστηκα. δεν είναι δυνατόν για να φύγω μία μέρα να πρέπει να δουλεύω διπλή βάρδια την περασμένη μέρα. Τελείωσα χτε το βράδυ. Πώ και ο Λιάκα με πήρε να πάω στην κουρασαντερή τη Τούνη και να βγω. Σκήνικα από εκεί.
2: Αλήθεια
1: λες. Άλλο να πάρω ένα πινέλο και να το βάλω στο στόμα μου και να βάλω τα κάγκελα. Παιδιά, να πούμε ότι ο Ίζης στέλνει έναν τυχερό ακροατή.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ποιος μου κάνεις καλά, Αθηνά?
2: Την Κότα.
0: Εγώ θα κάνω γυδά.
5: Εγώ τώρα κάνω αγελάδες με διαφορετικούς χαρακτήρες. Μπαμπάς, γιαγιά.
0: Γιαγιά καπνίστρια.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Μπορώ να
8: έχω λίγο. Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Το Σαββατοκύριακο παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.